0: Να είναι εμένα. Ήστα κονέκλο που ρατάεις να είναι γιατί θέλω μου αντά εμένα.
1: Feel the rhythm. Feel the rush.